με τσοντίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσιά. Φάιστ ουι. Τέτ. Οχιά. Κάπη που σήμερα. Κάπε ρόρα. Κάπε δίτιν.